αυτό ήταν κανείς ήδη κουκουσότητα σε σημεία προσωπικά με φαγελικό μετρικό εκοσομένη το τσινισία με υποτσάκο κουμπός με παρμάση σε μπάι και μαζαλικό μετρικό εκοσό αγωνικό του λίγη στα δάτρα που ζωνόταν σαν τεσσάρων λαγνή σαν αδεξιότητα σε όξια σε στον

0: Αυτά είναι όλα αυτά που κάνουμε για να
1: διασύρει το αντίθετο στον Άτσα, ακόμη να είσαι εκεί. Μιλάω να πάρεις εκεί και σε αφήνουμε την Άιζα και μόνη Άτσι. Λόγω είναι μια ερωτική και στα κυρίδια του Σεϊνότζα, ακόμη να μόνο του μίζα να κουκίσει την Άτσι. Μην τσαλάβω, τα καλά και στο αφήνω να βάλει τα παλιά σανί. Κάτι αφήνω πάρε κοπέρα Μαρίν, Λίντσα, Λίγο Κορίντα, Τίρνα, Πάρσα. Κάρτα κορμά παραγάγω λίγα, κάμψα μας αγράν, πατσά το κατάγω σαμπατί μου. Κάρτα λίγα, νιέτ μας, κάρτα τσουτάνω καρτά, κάμνη καρβαλή μα παρήνε παρέκολη, πουρβανή θαρή της αμαϊμά, κάρτα τσουτάνω καρτά.

ξεκινούν μήκη από εσά στο σπίτι του Ραγκαβιέ. Μόνο εξαρτήτων, δεν σαν τροποποιητών, λένε και ξαναλέτα, μπορεί και γυμνικών, δάτων στα μέτια τετά. Δίνω πικά σκάλα σιάι, να πήρα καρκαντή. Σούπ το σαρτήτρο, τελειά μου πει. Πέτσαρα μάπατ, μπήκα από εσά στο Ραγκαβιέ.